δουνιά και λυλίχτε να μπέρι λυλίχτε. Να δουνιά και λυλίχτε να μπέρι λυλίχτε. Γάλιψεν τα χωτέ το τέρι λυλίχτε. Γάλιψεν τα χωτέ το τέρι λυλίχτε.